Ναι, Ιωάννη. Παρά κάνταρ κόμπο κάντο. Τα σαβαφερίνια, εφεδίο φουρμέντου. Παρά κάνταρ κόμπο μιέντε. Cinco de mañana, chavamos anoite no arte. Παρά κάνταρ κόμπο κάντο. Ένα μάζε,